0: peame meeles pidama minevikus juhtunut ja mälestama aktiviste nagu Toussaint Louverture, kes juhtis orjapidamise vastast võitlust Haitil. Hariduse ja muu tegevuse kaudu, mida tuleb koordineerida nii Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil, jätkame rassismi väljajuurimist, teadlikkuse suurendamist, võrdõiguslikkuse propageerimist ning sellise ühiskonna kujundamist, kus kõik inimesed on võrdselt ja õiglaselt kaasatud. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
1: Euroopa Parlamentet er andet og mere end bare parlamentsmedlemmerne. Tager man et kig bag kulissen, finder man nemlig tusindvis af mennesker, som hver dag holder julen i gang og sørger for, at borgerne har et åbent og funktionelt parlament. Med så mange mennesker kan man hurtigt miste overblikket. Derfor er administrative tjenester som præsidiet uundværlige. Præsidiet er sammen med formandskonferencen et af Europaparlamentets to styrende organer. Det består af formanden for Europaparlamentet, de 14 næstformænd og de 5 kvæstorer. De vælges alle af parlamentet for en periode på 2,5 år med mulighed for forlængelse. Når der forhandles i præsidiet, er det i tilfælde af stemmelighed formandens stemme, der er afgørende. Kvæstorerne har en rådgivende rolle i præsidiet. Det vil sige, at de rådgiver præsidiet uden selv at kunne deltage i afstemningerne. Præsidiet udfører mange forskellige administrative og finansielle opgaver, der berører parlamentsmedlemmerne. Det er med andre ord præsidiet, der har ansvaret for, at parlamentets maskinrum fungerer. Det udarbejder parlamentets budget og beslutter, hvordan alle de administrative, personalemæssige og organisatoriske opgaver skal klares. Det er for eksempel præsidiet, der styrer parlamentets politik i forhold til bygninger. Det tager sig også af ting som godtgørelser og udgifter til tjenestemænd, og så udarbejder det mange af parlamentets retningslinjer, blandt andet retningslinjerne for de ansattes hjemmearbejde. Det regulerer også anmodninger vedrørende afviklingen af møder og kan give lov til, at udvalgs- og delegationsmøder afholdes uden for disse vanlige arbejdssteder. I den mere finansielle afdeling står præsidiet for at udarbejde parlamentets overslag over udgifter. Det fastsætter desuden de beløb, der afsættes til parlamentets politiske grupper og den tid, der afsættes til dem under plenarmøderne. Men der er mere endnu. Præsidiet står for at udpege den generalsekretær, der er ansvarlig for forvaltningen af parlamentets administrative tjenester, og det fastlægger sekretariatets sammensætning og organisation. Det er også værd at få med, at præsidiet udnævner parlamentets højtstående embedsmænd. For at kunne holde styr på alle de opgaver, mødes præsidiet normalt 2 gange om måneden. Præsidiets mødereferater oversættes til samtlige 24 officielle EU-sprog. Derefter bliver de trykt og uddelt til parlamentsmedlemmerne, som selvfølgelig har mulighed for at stille spørgsmål om præsidiets arbejde. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcasts på Europarl Radio.
2: Le sport, c'est la santé. Il améliore la vie des gens et présente d'innombrables bienfaits. En effet, faire de l'exercice renforme la santé et la forme physique. Le sport améliore l'humeur et la confiance en soi et nous aide à nous sentir plus forts et plus énergiques. À l'inverse, le manque d'exercice peut favoriser la prise de poids, des maladies physiques comme les maladies cardiovasculaires ou encore avoir des répercussions sur la santé mentale. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans ce podcast, nous allons découvrir ce que fait l'Union européenne pour promouvoir le sport et le rendre plus accessible à toutes et à tous. Même si l'on connaît l'importance de l'activité physique, les Européens bougent de moins en moins. En 2004, dans une enquête Eurobaromètre, environ 60% des Européens déclaraient faire de l'exercice de manière régulière. Mais en 2022, environ 60% des personnes interrogées ont déclaré ne jamais ou rarement pratiquer une activité sportive. Ce constat est alarmant et a des répercussions dans de nombreux domaines. Car lorsque la santé et le bien-être des personnes sont en berne, l'économie trinque elle aussi. Un faible niveau de forme physique entraîne une augmentation des coûts des soins de santé, une réduction de la productivité au travail et une baisse de l'aptitude à l'emploi. Le sport est donc essentiel pour notre bien-être, mais aussi pour l'économie européenne. Et pour le député au Parlement européen Nikos Pappas, ancien basketteur professionnel, le sport favorise aussi l'unité et la cohésion.
3: Pour moi, le sport est une école de vie, une véritable université. Il m'a appris à collaborer de manière harmonieuse avec des personnes que je ne connaissais pas, autour d'un objectif commun, la victoire. Je ne me suis jamais soucié de la couleur de peau, de la religion, de la nationalité ou de l'orientation sexuelle de mes adversaires ou de mes coéquipiers. Nous étions tous là pour nous féliciter dans la victoire et nous réconforter dans la défaite. Pour moi, le sport est l'antithèse du racisme et de l'intolérance.
2: Le sport rassemble des personnes d'horizons différents, mais il peut aussi diviser. Les discours haineux ou les actes de violence commis par des supporters sont nombreux dans les tribunes. Mais pour Carolina Morace, députée au Parlement européen et ancienne footballeuse, le problème ne réside pas dans le sport en tant que tel.
4: Les supporters sont le reflet de la société. Ce ne sont pas le foot et le basket qui sont malades, c'est la société qui transparaît dans le comportement des supporters.
5: Delle persone che tifano in questo modo.
2: L'Union européenne condamne toutes les formes de violence verbale ou physique lors des événements sportifs. Elle coopère de plus en plus avec les différentes fédérations, les autorités locales et les forces de l'ordre pour prévenir ces actes. Au-delà de la violence et des discours haineux, l'Union a recensé un certain nombre d'autres problèmes dans le sport, comme l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes et l'accès limité des femmes aux postes à responsabilité. Le manque de structures adaptées aux personnes handicapées fait aussi partie des problèmes recensés. Lors d'une conférence au Parlement européen, la nageuse paralympique Vittoria Bianco a appelé à une action collective en ce sens.
6: La création de structures accessibles est possible.
4: Il est possible de créer des structures accessibles, mais pour cela, il faut une communauté unie, des politiques adéquates, des fédérations et des institutions qui travaillent ensemble. Ce n'est qu'ainsi que le sport deviendra un droit universel pour toutes et tous.
2: Le sport peut aussi faciliter l'intégration des personnes migrantes en Europe. L'histoire des frères Antetokounmpo, basketteurs d'origine nigériane qui ont fait carrière en Grèce avant de jouer en NBA aux États-Unis, est un bon exemple d'intégration réussie par le sport. Lors d'une conférence au Parlement européen à Bruxelles, Thanasis Antetokounmpo a expliqué qu'être européen fait partie de son identité.
3: Je suis un afro-européen de deuxième génération. C'est comme ça que je me sens, afro-européen. J'ai deux cultures qui, sans vouloir offenser qui que ce soit, me semblent être parmi les meilleures au monde, la culture grecque et la culture nigériane.
2: Il a également souligné qu'il n'aurait pas eu les mêmes chances dans la vie sans le sport.
3: Sans le sport, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je vous assure que c'est vrai. Je serais là-bas, dans la rue, et vous passeriez devant moi sans me voir.
2: L'Union européenne reconnaît le rôle essentiel du sport dans l'intégration sociale. Elle comprend qu'intégrer le sport dans son agenda politique profite à tous. En 2007, la Commission européenne a publié son livre blanc sur le sport, qui donne des orientations stratégiques sur le sport dans l'Union. Depuis, l'Union élabore activement des politiques dans ce domaine. Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, l'Union a obtenu pour la première fois des compétences spécifiques dans le domaine du sport. Elle peut désormais soutenir l'action des États membres et contribuer à promouvoir le sport en Europe. Pour collaborer au niveau européen, les différents ministres européens du sport se réunissent lors des réunions du Conseil Éducation, Jeunesse, Culture et Sport. Chaque année, un forum européen du sport est également organisé. Fédérations sportives, comités olympiques, athlètes, bénévoles, le forum rassemble des acteurs clés du secteur pour leur permettre de façonner la politique européenne du sport. L'Union élabore aussi régulièrement de nouveaux plans de travail en faveur du sport afin de se fixer des objectifs stratégiques pour plusieurs années. Mais l'Union ne se limite pas à de grandes orientations. Par exemple, elle finance aussi concrètement des initiatives sportives via le programme Erasmus+. Pour la période 2021-2027, près de 2% du budget total du programme, qui s'élève à plus de 26 milliards d'euros, sont alloués au sport. Grâce à Erasmus+, des organisations sportives peuvent créer des partenariats qui favorisent la coopération et l'échange de bonnes pratiques. Ces partenariats leur permettent de mener des activités conjointes pour promouvoir le sport et la double carrière des athlètes, mais aussi la tolérance et l'inclusion sociale. Ils leur permettent également d'unir leurs forces pour s'attaquer aux dérives du sport, comme le dopage et le trucage de matchs. Le programme Erasmus+, soutient également des événements à but non lucratif qui visent à promouvoir l'exercice physique, à encourager le volontariat dans le sport et à lutter contre la discrimination. Le programme permet aussi aux membres du personnel d'organisations sportives de participer à des missions d'observation en situation de travail et d'encadrement à l'étranger. L'Union européenne met aussi en place ses propres initiatives pour promouvoir le sport. En 2012, le Parlement européen a proposé une journée européenne du sport, qui s'est transformée en semaine européenne du sport en 2015. Elle a lieu chaque année du 23 au 30 septembre. Les pays de l'Union et d'autres pays partenaires organisent un large éventail d'activités et d'événements à cette occasion. En 2024, la Semaine européenne du sport a rassemblé des millions de personnes dans près de 40 pays d'Europe et des alentours. Des personnes de tous âges et de toutes conditions physiques, y compris des athlètes professionnels, ont pu partager leur amour du sport en participant à une grande variété d'activités, comme des marathons, des tournois de lutte, de football ou de tennis, ou tout simplement des balades tranquilles dans un parc. Les différentes initiatives ont été soutenues par les fédérations sportives, les clubs locaux, les écoles, les organismes de santé et les comités olympiques nationaux. Parmi les autres actions de l'Union européenne en faveur du sport, on retrouve aussi les prix Be Active et Be Inclusive. Ils récompensent des personnes ou des projets qui encouragent l'activité physique et utilisent le sport comme levier d'intégration dans la société. Tous ces efforts illustrent l'engagement fort de l'Union européenne à promouvoir le sport et ses bienfaits pour la société européenne dans son ensemble. Certes, des défis persistent et des améliorations sont encore nécessaires. Mais l'Union a déjà fait beaucoup ces dernières décennies pour favoriser le développement et la paix en Europe grâce au sport. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
7: A metà aprile il Parlamento europeo ha pubblicato l'ultimo sondaggio prima delle elezioni europee. Secondo i risultati, i cittadini sono molto preoccupati per il contesto geopolitico in cui viviamo. In questo podcast della serie L'Europa e io scopriremo di più sull'Eurobarometro Primavera 2024 del Parlamento. Le prossime elezioni europee si terranno dal 6 al 9 giugno 2024. Il sondaggio Eurobarometro mostra che una netta maggioranza di cittadini voterà per i propri membri del Parlamento europeo. L'interesse per le elezioni e la consapevolezza di quando si svolgeranno sono in aumento rispetto al sondaggio precedente realizzato lo scorso autunno. 6 cittadini su 10 infatti hanno espresso il loro interesse per il voto e più di 7 su 10 hanno dichiarato che con tutta probabilità andranno a votare. I risultati suggeriscono che i cittadini dell'Unione Europea sono molto consapevoli dell'importanza delle elezioni nell'attuale contesto geopolitico, con 8 intervistati su 10 che concordano sul fatto che ciò rende il voto ancora più importante. I risultati del sondaggio mostrano che gli europei vogliono che il Parlamento metta al primo posto la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, nonché il sostegno alla salute pubblica. Le altre priorità chiave individuate sono il sostegno all'economia e la creazione di nuovi posti di lavoro, nonché la difesa e la sicurezza dell'Unione Europea. Guardando al futuro, gli intervistati indicano la difesa e la sicurezza come le prime priorità per rafforzare la posizione dell'Unione Europea a livello globale. Seguono le questioni energetiche e la sicurezza alimentare. Mentre 4 cittadini su 10 affermano che il ruolo dell'Unione Europea è diventato più importante negli ultimi anni, il 35% pensa che sia rimasto invariato. Quasi 3/4 dei cittadini afferma che le azioni dell'Unione Europea hanno un impatto sulla loro vita quotidiana e 7 su 10 concordano sul fatto che il loro paese trae beneficio dall'appartenenza all'Unione Europea. Alla fine della nona legislatura l'81% dei cittadini ha un'immagine positiva o neutra del Parlamento Europeo. Inoltre, la maggioranza dei cittadini dell'Unione vorrebbe che il Parlamento Europeo svolgesse un ruolo più importante. Commentando i risultati del sondaggio, la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato: queste elezioni saranno cruciali perché decideranno quale direzione prendere. Avrete voce in capitolo nel plasmare il futuro dell'Europa. Votate, non lasciate che qualcun altro decida per voi. L'indagine è stata condotta a febbraio per conto del Parlamento europeo dall'agenzia di ricerca Verian. Più di 26.000 gli intervistati provenienti dai 27 paesi dell'Unione Europea. Questo podcast è realizzato dal Parlamento Europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio.
8: Λίγοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να συνδυάσουν μια λαμπρή καλλιτεχνική καριέρα με μια εξίσου ισχυρή πολιτική πορεία. Όπως η Μελίνα Μερκούρη, διάσημη ηθοποιός και διεθνή στάρ του κινηματογράφου, μετά το πραξικόπημα του 1967 στην Ελλάδα, μετατράπηκε σε εμβληματικό πολιτικό σύμβολο. Ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, καταδίκαζε ανοιχτά τη δικτατορία και υπερασπιζόταν τη δημοκρατία. Μετά την πτώση του καθεστώτος, έγινε η μακροβιότερη υπουργός πολιτισμού της Ελλάδας και ιδρυτικό μέλος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η Μελίνα Μερκούρη εργάστηκε ακούραστα για να ενισχύσει την πολιτική ευαισθητοποίηση στην Ευρώπη και η παρακαταθήκη της συνεχίζει να ζει μέσα από πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες και το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας Ιστορικά Στοιχεία και Γεγονότα. Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άνδρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Η Αμαλία Μαρία Μερκούρη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1920. Μετά τις σπουδές της στη δραματική τέχνη, έγινε γρήγορα μια από τις κορυφαίες ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου. Ο ρόλος που την καθιέρωσε ήταν στο θεατρικό Λεωφορείο Πόθος το 1949 και λίγο αργότερα τιμήθηκε με το βραβείο Μαρίκα Κοτοπούλη για την καλύτερη γυναική ερμηνεία. Η πρώτη της ταινία, η Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, έλαβε ευρεία αναγνώριση στο Φεστιβάλ Κανών το 1956. Εκεί γνώρισε και τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ζιλ Ντασέν, που έγινε σύζυγός της αλλά και συνεργάτης της. Το 1960 κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιούς της Κάνες για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή», η οποία συγκέντρωσε επίσης 5 υποψηφιότητες για βραβεία Όσκαρ. Στις 21 Απριλίου του 1967, ενώ έπαιζε σε παράσταση στη Νέα Υόρκη, η Μελίνα Μερκούρη μαθαίνει ότι μια ομάδα στρατιωτικών κατέλαβε την εξουσία στην Ελλάδα, επιβάλλοντας την Χούντα των Συνταγματαρχών. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχανε καμία ευκαιρία επισκηνής για να καταδικάσει το καθεστώς, επαναλαμβάνοντας το σύνθημά της «Η δημοκρατία θα νικήσει». Κατά τα 7 χρόνια της δικτατορίας έκανε έναν αδιάκοπο αγώνα σε όλο τον κόσμο για την επιστροφή της δημοκρατίας. Οι συνταγματάρχες της αφαίρεσαν την ελληνική υπηκότητα, μια κίνηση που απλώς ενίσχυσε την αποφασιστικότητά της.
9: Ένα βράδυ στις 4 ώρα το πρωί, με τη διαφορά της ώρας, με πήρε το Daily Mirror και μου είπε «Σας πήραν την ηθαγένεια», ήμουν η πρώτη που πήρα την ηθαγένεια. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου και μη γνωρίζοντας θαύματα αγγλικά είπα «Εγώ γεννήθηκα Ελληνίδα, αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα».
8: Παρά τις απειλές και ακόμη και μια απόπειρα δολοφονίας, το ηθικό της δεν λύγησε. Συνέχισε τον αγώνα της μέσα από ομιλίες, συναυλίες και συνεντεύξεις μέχρι την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, η Μελίνα Μερκούρη συνέβαλε στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόμματος, και εξελέγει βουλευτής το 1977. Όταν το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές του 1981, ανέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού, η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε σε αυτή τη θέση και η μακροβιότερη Υπουργός Πολιτισμού στην ιστορία της Ελλάδας. Ως Υπουργός, άλλαξε το πολιτιστικό τοπίο στη χώρα, άνοιξε την πρόσβαση των πολιτών στα μουσεία, προώθησε την εκπαίδευση μέσα από την πολιτιστική κληρονομιά και υλοποίησε μεγάλα έργα, όπως το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ξεκίνησε και τη γνωστή εκστρατεία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
10: And as Shakespeare meant to England, St. Paul's Cathedral.
8: Τι σημαίνει ο Σέξπιρ για την Αγγλία, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου, τι σημαίνει το Taj Mahal για την Ινδία, τι σημαίνουν οι τοιχογραφίες της Καπέλα Σιξτίνα για την Ιταλία. Τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι η υπερηφάνειά μας, είναι η ταυτότητά μας. Είναι ο σημερινός σύνδεσμος με την ελληνική αριστεία. Είναι δημιουργίες συνώνυμες με τις έννοιες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Το πιο διαχρονικό επίτευγμα της Μελίνας Μερκούρη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η πρωτοβουλία πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Η Αθήνα έγινε η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα το 1985. Αφού η Μελίνα Μερκούρη έπεισε τους Υπουργούς Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλουν τον πολιτισμό στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Προώθησε επίσης τους πολιτιστικούς δεσμούς με την Ανατολική Ευρώπη, ακόμη και πριν από την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, συνδύασε για ακόμη μια φορά την υποκριτική με την πολιτική. Όταν το Πασόκ επέστρεψε στην εξουσία το 1993, ανέλαβε ξανά το Υπουργείο Πολιτισμού, δίνοντας έμφαση αυτή τη φορά στη σύνδεση του πολιτισμού με την εκπαίδευση. Η Μελίνα Μερκούρη πέθανε το 1994 στη Νέα Υόρκη. Η κηδεία της, που τελέστηκε με τιμές πρωθυπουργού, φανέρωσε τη βαθιά αγάπη του ελληνικού λαού προς το πρόσωπό της. Σήμερα, το όραμά της ζει μέσα από το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, το οποίο συνεχίζει να προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Από το 2007, το Ίδρυμα απονέμει κάθε χρόνο το βραβείο θεάτρου Μελίνα Μερκούρη σε μια νεαρή ηθοποιό, μαζί με τη χαρακτηριστική καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, που περνά από τη μία νικήτρια στην επόμενη, κρατώντας το πνεύμα της ζωντανό πάνω στη σκηνή. Για τη Μελίνα Μερκούρη, το ζητούμενο δεν ήταν ποτέ οι τίτλοι και τα βραβεία. Ήταν θέμα αγάπης. Της αγάπης της για την Ελλάδα και της αγάπης που εισέπραξε σε αντάλλαγμα. Η φωνή της και το όραμά της συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές μέχρι σήμερα. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
11: Živjo, sem Sabina in delam kot strokovna sodelovka za slovenski jezik in medkulturnost v prevajalski službi Evropskega parlamenta. V najbolj večjezičnem parlamentu na svetu vsak dan prevajamo vseh 24 uradnih jezikov Evropske unije. To pomeni, da ne prevajamo le v velike jezike, kot sta angleščina in francoščina, temveč tudi v slovenščino, estonščino, irščino, latviščino, malteščino in številne druge manjše jezike. Saj spoštovanje demokracije pomeni tudi spoštovanje jezikovne raznolikosti. Ali je Evropska unija primeren prostor za razcvet manjših jezikov? Seveda, Unija je oblikovala niz pobud, da bi podprla manj razširjene uradne jezike. V Evropi obstaja več kot 200 jezikov, 24 pa jih ima status uradnega jezika Evropske unije. Nekateri jeziki, kot so nemščina, francoščina in italijanščina, se uporabljajo v več državah članicah ali pa celo zunaj unije. Drugi jeziki, kot sta irščina in malteščina, morda imajo res manj govorcev, vendar so prav tako uradni in enako cenjeni kot večji jeziki. To pa ni nič presenetljivega, saj je Evropska unija nastala prav zato, da bi se združili v raznolikosti. Ta misel je najvišje vodilo in moto Evropske unije. Temelji pa na prepričanju, da nas jezikovna raznolikost ne ovira, temveč bogati, zato bi jo morali ščititi, spodbujati in ceniti. Poglejmo si pravno podlago. Da je Unija zavezana jezikovni raznolikosti, je jasno opredeljeno v dveh ključnih pravnih besedilih. Člen 22 listine Evropske unije o temeljnih pravicah določa, da Unija spoštuje kulturno, versko in jezikovno raznolikost. Člen 3 pogodbe o Evropski uniji pa določa, da Unija spoštuje svojo bogato kulturno in jezikovno raznolikost, ter skrbi za varovanje in razvoj evropske kulturne dediščine. To pa niso samo prazne besede. Evropska unija je namreč na podlagi teh členov sprejela vrsto konkretnih ukrepov. Sprejela je na primer priporočilo sveta, ki spodbuja učenje vsaj dveh tujih jezikov. Ta pobuda se morda zdi ambiciozna, a je naletela na pozitiven odziv Evropejcev. Glede na raziskavo Eurobarometer iz leta 2024, več kot 80% državljanov Unije meni, da bi morali vsi govoriti vsaj en tuj jezik. Kako pa je zavezanost Unije jezikovni raznolikosti videti v praksi? Poglejmo si primer Evropskega parlamenta. V tej instituciji enako obravnavamo vseh 24 uradnih jezikov Evropske unije. Vsak govor na plenarnih zasedanjih parlamenta se simultano tolmači, zakonodaja pa se prevaja v vse uradne jezike. Za primerjavo, če bi vse dokumente, ki jih prevajalska služba Evropskega parlamenta prevede v enem letu, zbrali na kup, bi bil ta visok kot Eifflov stolp. Parlament je ena od institucij, ki skrbi za aplikacijo JATE, kar je krajše za interaktivna terminologija za Evropo. Njena uporaba je brezplačna, kar zagotovo pride prav prevajalcem, študentom in jezikovnim navdušencem. JATE je uradna terminološka zbirka Unije. Z več kot 8 milijoni strokovnih izrazov in 1,2 milijona vnosov je največja večjezična terminološka zbirka na svetu. Zajema vseh 24 uradnih jezikov Evropske unije, pa tudi latinščino. Prizadevanja unije pa segajo onkraj zidov evropskih institucij. Ideja o jezikovni raznolikosti je v obliki različnih izobraževalnih, kulturnih in ustvarjalnih pobud zaživela tudi v učilnicah, gledališčih, knjižnicah in na spletu. Program Erasmus Plus je najbolj znan po študentskih izmenjavah, a je veliko projektov iz tega programa namenjenih ravno spodbujanju manjših jezikov. Pri teh ustvarjalnih in inovativnih projektih pogosto sodelujejo šole, univerze in kulturna združenja. Namenjeni pa so spodbujanju skupnosti, da se še naprej učijo svojega jezika in ga uporabljajo. Poglejmo si projekt iz Slovaške, pri katerem je sodelovala tudi Slovenska univerza, in projekt iz Irske. Slovaški projekt vodi Univerza v Trnavi v partnerstvu z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Novem Sadu. Cilj projekta je izboljšati poučevanje slovaščine v tujini. Raziskovalci so zato razvili učinkovite metode poučevanja in učne načrte, zlasti za regije, kjer je slovaščina manjšinski jezik. Drugi primer je irski projekt Wiki Women ali Wiki ženske, pri katerem so sodelovale šole, jezikovne organizacije in fundacije platforme Wikipedia, ki zastopajo manj razširjene jezike. Irski študenti so raziskovali življenja izjemnih žensk, ki še niso bile predstavljene na Wikipediji in o njih objavili nove članke v irščini. Cilj je bil izboljšati digitalne spretnosti, spodbujati enakost spolov ter ohranjati irščino. Čeprav je irščina uradni jezik Irske in tudi uradni jezik Unije, ga v vsakdanjem življenju uporablja le majhen del prebivalstva, zato sodi med ogrožene jezike. Ste morda že slišali za danski film Nažgani, Baltski forum za dokumentarce ali roman Mojstrovina slovenske pisateljice Ane Šnabel, ki je bil preveden v angleščino? Ali veste, kaj imajo ta dela skupnega? Prejela so sredstva iz programa Ustvarjalna Evropa. To je vodilni program Evropske unije za podporo kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju. Proračun programa za obdobje od leta 2021 do leta 2027 presega 2 milijardi evrov. Ta sredstva so namenjena za gledališče, kinematografijo, založništvo, festivale in druge umetniške pobude, ki podarjajo jezikovno in kulturno raznolikost. Program podpira zlasti prevajanje in distribucijo književnih del po vsej Evropi. Med letoma 2014 in 2020 je omogočil prevajanje in promocijo več kot 3500 knjig. Med njimi so tudi knjige v manj razširjenih jezikih, ki so tako dosegle bralce po vsej Evropi. Program Ustvarjalna Evropa podpira tudi podnaslavljanje in sinhronizacijo filmov. Tako lahko vsebine na velikih platnih gledamo v vseh 24 uradnih jezikih Unije, tudi tistih, ki imajo manj govorcev. Poleg tega financira mednarodne projekte in festivale kulturnega sodelovanja, s čimer več 100 pisateljem, filmskim ustvarjalcem, prevajalcem in umetnikom omogoča, da dosežejo novo občinstvo in se uveljavljajo tudi v tujini. Sredstva iz programa sta leta 2025 na primer prejela slovenska filmska festivala LIF in Kino Otok. Program Ustvarjalna Evropa omogoča razvoj kulture in umetniškega izražanja v vseh jezikih Unije, ne glede na to, koliko ljudi jih govori. Če ste govorec manjšega jezika ali vas ti jeziki zanimajo, lahko več o njih odkrijete s programi, kot sta Erasmus Plus in Ustvarjalna Evropa. Jezikovna raznolikost cenimo tudi na radiju Europarl, kjer ustvarjamo podcaste v slovenščini in drugih 23 uradnih jezikih Evropske unije. Evropski parlament tako spodbuja vključevanje, dostopnost in enako udeležbo za vse. To je bil podcast radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta v 24 jezikih. Thank you.
12: Haben Sie sich schon einmal gefragt, wer die neue Buslinie finanziert, mit der Sie zur Arbeit fahren? Oder Ihr geliebtes Kulturzentrum, das vor nicht allzu langer Zeit noch ein leerstehendes Gebäude war?
13: Die Städte und Regionen in der EU sind ständig im Wandel. Straßen werden umgebaut, der öffentliche Verkehr wird umweltschonender und es gibt immer wieder neue Dienstleistungen. Diese sichtbaren Veränderungen des städtischen Raums haben aber eine für viele von uns unsichtbare Seite. Oft werden sie von Finanzierungsprogrammen der EU ermöglicht. Diese Programme sollen die Städte unterstützen und den Menschen, die in ihnen leben, den Alltag erleichtern. Und das kommt auch uns zugute. Sie hören die Reihe »Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung«. In dieser Folge geht es darum, wie EU-Gelder Städten helfen, Alltagsprobleme zu lösen und vor Ort für mehr Lebensqualität zu sorgen.
12: Mit dem Geld der EU gehen die Städte auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ein. Sie modernisieren zum Beispiel in die Jahre gekommene Infrastruktur oder sorgen für mehr Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr. Mit anderen Worten, das Geld der EU hilft Städten dabei, ihnen allen das Leben zu erleichtern.
13: Die Idee dahinter ist schon ein bisschen älter. 1972, beim Gipfel von Paris, erkannten die europäischen Staats- und Regierungschefs, dass große Unterschiede zwischen den Regionen nicht gut für das Wachstum sind und Chancen vereiteln. Einige Orte blühten auf, in anderen wiederum wurde nicht genug investiert.
12: Deutlich zum Ausdruck kommt diese Erkenntnis in den Worten des damaligen luxemburgischen Kommissionsmitglieds Albert Bochet. Der folgende Ausschnitt aus einer Pressekonferenz wurde uns vom audiovisuellen Dienst der Kommission zur Verfügung gestellt.
13: Man muss auch feststellen, dass es aus wirtschaftlichen und politischen, aber auch aus menschlichen Gründen einen derartigen Unterschied zwischen den verschiedenen Regionen der Gemeinschaft nicht geben darf. Vor allem, wenn wir ein geeintes Europa und eine Wirtschafts- und Währungsunion aufbauen wollen.
12: Die Lösung bestand darin, Ressourcen auf europäischer Ebene zu bündeln und dort einzusetzen, wo sie am meisten gebraucht wurden und am meisten bewirken konnten. Und daraus entwickelte sich im Laufe der Jahre die heutige Kohäsionspolitik der EU. Sie soll den Zusammenhalt in der EU stärken und das Gefälle zwischen den Regionen verringern, damit man überall in der EU ähnliche Möglichkeiten hat, ganz gleich, wo man lebt.
13: Die Kohäsionspolitik beruht auf vier großen Fonds. Erstens dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, bei dem Städte und Regionen im Mittelpunkt stehen. Die Gelder des Fonds helfen ihnen, in bessere Infrastruktur, modernen Nahverkehr und digitale Innovationen zu investieren. Dank des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung konnten Städte wie Essen im Ruhrgebiet und Łódź in Polen ehemalige Industriegebiete in Kulturviertel umwandeln und dem öffentlichen Raum ein neues Gesicht geben.
12: Zweitens gibt es den Europäischen Sozialfonds Plus. Sein Schwerpunkt liegt auf den Menschen. Er unterstützt Ausbildungs- und Beschäftigungsprogramme, aber auch Gemeinschaftsprojekte. Der Fonds half Städten wie der belgischen Hauptstadt Brüssel und Coimbra in Portugal, maßgeschneiderte Schulungen für Menschen mit Behinderung und bessere Betreuungsdienste für ältere Menschen zu entwickeln.
13: Der dritte Fonds lässt die Kohäsionspolitik im Namen anklingen. Er heißt Kohäsionsfonds. Und er unterstützt große Infrastrukturprojekte in weniger wohlhabenden EU-Staaten. Für Städte wichtig sind dabei Verkehrsinfrastruktur und Umweltschutzprojekte, etwa Eisenbahnstrecken und sauberere Wasserversorgung.
12: Der vierte dieser bedeutenden Fonds ist der Fonds für einen gerechten Übergang. Er ist auf das Ziel der EU ausgerichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden. Gedacht ist er für die Regionen der EU, die am stärksten vom ökologischen Wandel betroffen sind. So hilft er zum Beispiel Gemeinden im nordspanischen Asturien und in Westmakedonien in Griechenland, sich von Kohle- und CO2-intensiven Industriezweigen abzuwenden.
13: Fassen wir es kurz zusammen. Diese vier kohäsionspolitischen Fonds unterstützen lokale Entwicklung, Kompetenzen und Arbeitsplätze, wichtige Infrastruktur und ökologischen Wandel.
12: Eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Kohäsionspolitik spielt das Europäische Parlament. Gemeinsam mit Kommission und Rat legt das Parlament den Rechtsrahmen für die EU-Fonds fest. Und es genehmigt den Teil des EU-Haushalts, der für die Kohäsionspolitik bestimmt ist. Außerdem fordert das Parlament die Kommission und die EU-Staaten auf, die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, also Städte, Gemeinden und Regionen, nachdrücklich zu unterstützen, da sie beim Entscheidungsprozess der EU eine Schlüsselrolle spielen.
13: Im Oktober 2025 sprach Parlamentspräsidentin Roberta Metsola zur Eröffnung der Europäischen Woche der Regionen und Städte, der wichtigsten Veranstaltung der EU im Bereich der Kohäsionspolitik. Sie sagte:
14: Cohesion policy is a monument to this mission.
12: Die Kohäsionspolitik steht beispielhaft für diesen Auftrag und sie ist einer der bemerkenswertesten Erfolge der EU. Lebendiger Ausdruck der europäischen Einigkeit und Solidarität. Sie ist ein konkretes Beispiel dafür, wie die EU gemeinsam dafür sorgt, dass die Vorteile von nachhaltigem Wachstum und gesellschaftlichem Fortschritt jeder Region, jeder Bürgerin und jedem Bürger zugutekommen können. Jede renovierte Schule, jeder neu eingerichtete digitale Knotenpunkt und jedes mit EU-Geldern kofinanzierte Projekt für saubere Energie ist ein spürbarer Beweis dafür, dass die Europäische Union das Leben der Menschen wirklich verändert.
14: In people's lives.
13: Doch wie kommen Städte überhaupt an Gelder der EU? Das Verfahren beginnt meist vor Ort. Die Stadtverwaltung sieht sich genau an, wo die EU helfen könnte. Bei Problemen wie Jugendarbeitslosigkeit oder steigenden Energiekosten in städtischen Gebäuden oder in Vierteln, die den Anschluss an den Rest der Stadt verloren haben. Danach wählt sie das am besten geeignete EU-Programm aus und erstellt einen detaillierten Projektplan. Darin legt sie fest, was sie genau tun will, wem das Projekt etwas bringt, wie lange es dauert und wie es sich auf das Leben der Stadtbevölkerung auswirken soll.
12: Dann werden die entsprechenden Projekte auf nationaler oder regionaler Ebene bewertet. Wenn sie genehmigt werden, erhalten die Städte finanzielle Unterstützung und sie haben in der Regel mehrere Jahre Zeit für die Umsetzung ihrer Pläne.
13: Die Grundidee ist einfach. Wenn Städte Zugang zu den richtigen Ressourcen haben, fällt es ihnen leichter, umweltfreundlicher, gerechter und krisenfester zu werden. Das kann sich zum Beispiel darin niederschlagen, dass es bessere Verkehrsanbindungen zu Schulen und Hochschulen gibt, dass Schulen und Hochschulen renoviert werden oder dass sich neue Ausbildungsmöglichkeiten auftun, die beim Berufseinstieg helfen können.
12: Wenn Sie also das nächste Mal in einen neuen Bus steigen oder durch ein Stadtviertel streifen, das auf einmal ganz anders als früher aussieht, sehen Sie sich ein bisschen um. Vielleicht finden Sie irgendwo in der Nähe eine EU-Flagge und den Hinweis, kofinanziert von der Europäischen Union.
13: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
15: Au sein de l'Union européenne, le Parlement joue un rôle crucial dans la protection des droits des consommateurs. Avec plus de 450 millions de consommateurs européens, il est essentiel de garantir l'égalité de traitement, la transparence et la sécurité sur le marché. Mais quels sont les droits des consommateurs et comment sont-ils protégés ?
16: Les droits des consommateurs sont des principes fondamentaux. Ils vous garantissent un traitement équitable et une protection sur le marché en tant que consommateur. Dans l'Union européenne, ces droits ne sont pas uniquement des idéaux. Ils sont inscrits dans la législation et définissent un cadre solide pour votre protection. Le Parlement européen a en particulier contribué à renforcer ces droits avec la Directive sur les droits des consommateurs, adoptée pour harmoniser les lois sur la protection des consommateurs dans tous les pays de l'Union européenne. Selon la directive, les consommateurs doivent disposer d'informations précises, compréhensibles et véridiques sur leurs achats, que ce soit en ligne ou en magasin. Les entreprises doivent fournir une description détaillée du produit ou du service vendu et informer les consommateurs de son prix, des éventuels frais ou taxes et des conditions d'achat. Les options de livraison et les conditions d'annulation doivent également être communiquées clairement aux acheteurs.
15: En tant que consommateur, vous bénéficiez également d'un droit de rétractation. Vous disposez d'un délai de réflexion qui vous donne la possibilité de changer d'avis et de vous rétracter d'un contrat dans les 14 jours qui suivent la réception des marchandises ou l'acceptation d'un service. Vous pouvez exercer ce droit sans avoir à vous justifier. Les consommateurs sont aussi protégés par le droit à une garantie légale de 2 ans. Si un produit que vous avez acheté dans l'Union européenne est défectueux ou différent de la description qui vous a été fournie, vous pouvez le faire réparer ou remplacer par le vendeur gratuitement jusqu'à 2 ans après l'achat. Cette garantie s'applique à tous les produits vendus dans l'Union européenne.
16: L'Union accorde également une grande importance à la sécurité des consommateurs. Selon le Règlement sur la sécurité générale des produits de 2023, les produits vendus dans l'Union européenne doivent respecter des normes de sécurité strictes. Elles garantissent que les produits ne présentent aucun risque, tant pour la santé que pour la sécurité des consommateurs. Jouets, appareils électroniques, produits cosmétiques ou encore appareils ménagers, tous les produits sont concernés par ces normes. Si un produit est jugé dangereux, l'Union européenne veille à ce qu'il soit retiré du marché et que les consommateurs soient correctement informés des risques.
15: Enfin, n'oublions pas que nous disposons de droits numériques. Avec l'essor des achats en ligne et des services numériques, l'Union européenne a pris des mesures pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des consommateurs. Le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD, définit des règles sur la manière dont les entreprises et les organisations doivent traiter les données à caractère personnel. Les consommateurs gardent ainsi un plus grand contrôle sur leurs informations et leurs données sont traitées de manière responsable et sécurisée.
16: Qu'est-ce que tout cela implique pour vous en tant que consommateur européen? Cela signifie que vous pouvez faire vos achats en toute confiance. Vous êtes protégé par la législation sur les droits des consommateurs qui garantit égalité de traitement, transparence et sécurité sur le marché. Cela signifie également que vous pouvez prendre des décisions éclairées en matière d'achat et que vos droits seront respectés si tout ne se déroule pas comme prévu. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
17: Alcide De Gasperi era un visionario.
18: Alcide De Gasperi var visionär, men hans vision föddes inte ur abstrakta ideal. Den formades av erfarenheten hos dem som hade bott i imperiernas föränderliga gränsområden. Dessa ord av talman Roberta Metsola ger oss en bild av Alcide De Gasperi, en politiker som drömde om att förena Europas folk i fred. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Här får du höra mer om de män och kvinnor som var med och byggde upp EU och bestämde vad unionen skulle stå för. Det handlar om EUs grundare. Alcide De Gasperi föddes 1881 i ett övervägande italienskt område i det österrikisk-ungerska kejsardömet. Han var stark motståndare till fascismen och bildade det italienska kristdemokratiska partiet 1943. Efter andra världskriget blev han Italiens premiärminister fram till 1953. Tillsammans med Konrad Adenauer och Robert Schuman kämpade han för europeisk enighet. En av hans tankar var att länder och folk har mer att vinna om de samarbetar.
17: Nato in Trentino.
18: Han föddes i Trentino, ett alpint gränsland, och fick uppleva övergången mellan två epoker. Han kunde se bortom gränser och bortom den historiska horisonten och därmed föreställa sig ett enat Europa. En värld där mångfalden var styrkan i ett stort gemensamt projekt. Alcide De Gasperi föddes den 3 april 1881 i bergen i Trentino, Sydtirolen, som på den tiden var en del av Österrike-Ungern. Familjen var fattig och hängivna katoliker. År 1900 flyttade han till Wien för att läsa filologi och gick med i den katolska studentrörelsen. Efter studierna återvände De Gasperi till Trentino. Han arbetade som journalist på en katolsk tidning och kampanjade för större rättigheter för den italienska minoriteten. När Österrike-Ungern upplöstes 1918 blev regionen en del av Italien. Ett år senare var De Gasperi med och grundade italienska folkpartiet. Han valdes in i det italienska parlamentet 1921. På 1920-talet befäste Mussolini sin makt i Italien. Fascisterna förbjöd alla andra politiska partier 1926, däribland italienska folkpartiet. Dess ledare fördrevs från det politiska livet eller tvingades i landsflykt. De Gasperi greps 1927 och dömdes till 4 års fängelse, men frigavs tack vare påven Pius den XI:s ingripande. Han tillbringade sedan 14 år som bibliotekarie i Vatikanen. Under den perioden funderade han på hur han skulle omsätta sina religiösa värderingar i politisk handling. Han skrev till slut ett idéprogram för det kristdemokratiska partiet som bildades i hemlighet 1943. Efter fascismens fall ledde De Gasperi det nybildade partiet och var landets premiärminister fram till 1953. Under åren med De Gasperi återuppbyggdes Italien med en ny grundlag, starkare demokratiska institutioner och tidig ekonomisk återhämtning. Reformerna ledde till kvinnlig rösträtt, nya bostäder, markreformer, utveckling av södra Italien och investeringar i energi. De Gasperi var stark förespråkare för internationellt samarbete. Han menade att det var mycket viktigt att återupprätta Italiens roll på världsarenan. Han företrädde Italien vid fredskonferensen i Paris den 10 augusti 1946. Italien hade återvänt till det internationella samfundet.
19: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
18: När jag nu tar till orda på detta världsforum känner jag att allt utom er personliga artighet är emot mig. Det är framförallt min ställning som tidigare fiende som får mig att inta försvarsställning, och det är faktum att jag har kallats hit efter att de mest framstående bland er, efter långa och mödosamma samtal, redan har kommit fram till era slutsatser. Han arbetade för att övertyga Italien om att bli en del av den amerikanska Marshallhjälpen och gå med i NATO. Detta vid en tidpunkt när Italien fortfarande hade ett av de största kommunistpartierna i Västeuropa.
19: De
18: Gasperi förstod att om Italien skulle ha en framtid måste man bygga en framtid för Europa. En framtid fri från det förflutna. Och det var just vad han åstadkom. Han förstod behovet av att kompromissa, men han kompromissade aldrig om de värden han trodde på och som är allas våra värderingar idag. Ett av hans viktigaste bidrag var att jobba för att Tyskland skulle återintegreras i det internationella samfundet. Tillsammans med Västtysklands förbundskansler Konrad Adenauer och Frankrikes utrikesminister Robert Schuman kämpade han aktivt för europeisk enighet. Alla tre kom från gränsregioner, alla tre förtrycktes av fascismen. Alla tre förstod att gränser var något som måste övervinnas för att få ett slut på år av krig. De Gasperi stödde Schuman-deklarationen som ledde till europeiska kol- och stålgemenskapen och även tanken på en gemensam europeisk försvarspolitik. 1951 talade han om betydelsen av en europeisk försvarsgemenskap på Europarådet i Strasbourg. Om vi bara skapar gemensamma förvaltningar utan någon högre politisk styrning under överinseende av ett centralt organ där nationella intressen möts, finslipas och vårdas, finns det risk för att detta europeiska projekt framstår som kallt och livlöst jämfört med dynamiken i enskilda nationer. De Gasperi var fast övertygad om att stödde vi Europatanken skulle det medföra fred och demokrati på kontinenten. Han föreställde sig ett enat Europa, inte som en ersättning för nationalstaten utan som ett partnerskap där länderna stöder och stärker varandra. Hans erfarenheter av att ha växt upp i en gränsregion, att ha levt under fascismen och att ha varit en minoritet gjorde honom djupt medveten om behovet av europeisk enighet för att läka krigets sår och förhindra framtida grymheter. Detta låg i linje med Schumanns och Adenauers tankegångar, en av EUs andra grundare. Även om han dog 1954 och inte fick se sin dröm förverkligas är Alcide De Gasperi fortfarande en portalfigur i den europeiska integrationen. Hans arv lever vidare i de värderingar och institutioner som lever kvar i dagens EU. Det här är det Europa som Alcide De Gasperi föreställde sig. Ett Europa där gränserna inte sätter stopp för ambitionerna, där samarbete leder till delat välstånd. Ett Europa som vi måste fortsätta att bygga för de som kommer efter oss. Ett Europa som bygger på en värdegrund och som erbjuder lösningar. Låt oss idag och varje dag som denna minnas honom, hedra hans arv och förverkliga hans vision. Det var allt för den här gången. Hitta fler poddar på Europa Radio och där poddar finns.

0: material em algumas regiões ocupadas e garantias de segurança condicionais dos Estados Unidos para a Ucrânia. O plano incluía ainda disposições que limitavam a futura capacidade militar da Ucrânia e impediam o país de se tornar membro da OTAN. Os dirigentes ucranianos e europeus consideraram estes pontos problemáticos e as partes envolvidas não chegaram a acordo sobre os mesmos. Em 2022, a presidente do Parlamento, Roberta Metsola, tornou-se a primeira alta funcionária da UE a visitar Kiev desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala. Durante a sessão plenária do Parlamento, de novembro de 2025, a presidente reiterou este compromisso inabalável.
1: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Este Parlamento esteve ao lado do povo da Ucrânia desde o primeiro dia e assim continuamos até hoje. Estamos esperançosos e gratos pelos bons progressos realizados, com um novo impulso para alcançar a paz em coordenação com os Estados Unidos. Mas, na Europa, sabemos que esta tem de ser uma paz real, com dignidade, justiça e liberdade. E, acima de tudo, com base no princípio de nada que diga respeito à Ucrânia será decidido sem a Ucrânia. A presidente Roberta Metsola concluiu afirmando que a UE tudo fará para ajudar a alcançar a paz que tarda em chegar e pela qual a Europa sempre se esforçou. O Parlamento tem sido um acérrimo defensor do futuro europeu da Ucrânia. Após a abertura oficial das negociações de adesão à União Europeia, em junho de 2024, a Ucrânia realizou um intenso trabalho ao longo do último ano para alinhar a sua legislação pelas normas da UE. Embora o caminho para a plena adesão seja árduo, a UE continua determinada. A luta não é apenas pela integridade territorial, mas também pela defesa dos valores europeus de democracia, de soberania e de uma paz simultaneamente justa e duradoura. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
2: Από το 2011 η 13η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για την απλή γλώσσα. Μια ημέρα αφιερωμένη σε κάτι που μας αφορά όλους, την επικοινωνία. Γιατί η γλώσσα που χρησιμοποιούμε σε κάθε πτυχή της ζωής μας μπορεί είτε να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, είτε να τους κρατήσει σε απόσταση. Φανταστείτε να είστε καλεσμένοι σε ένα δείπνο και ο διπλανός σας να χρησιμοποιεί συνέχεια λέξεις που σας κάνουν να θέλετε να ανοίξετε λεξικό. Είναι λίγο άβολο, έτσι δεν είναι? Και τελικά, καταλαβαίνετε καλά τι θέλει να σας πει? Η αλήθεια είναι ότι οι περίπλοκες λέξεις και οι ασαφείς εκφράσεις δεν βοηθούν την επικοινωνία. Αντιθέτως, βάζουν εμπόδια ανάμεσα στους ανθρώπους. Κι όμως, είναι κάτι που μπορεί να κάνουμε όλοι μας, συχνά χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε. Καθημερινά, χρησιμοποιούμε ίσως λέξεις που δεν είναι απαραίτητα κατανοητές από όλους. Τεχνικούς όρους, εκφράσεις που ανήκουν αποκλειστικά στο επάγγελμά μας ή λέξεις που καταλαβαίνουν μόνο λίγοι μοιημένοι. Υπάρχουν όμως λύσεις. Πάντα υπάρχει ένα συνώνυμο που γνωρίζουν όλοι ή μια εξήγηση που μπορεί να κάνει το μήνυμα πιο απλό και άρα πιο ξεκάθαρο. Αυτό είναι και το νόημα της απλής γλώσσας. Να επιλέγουμε την απλότητα και τις λέξεις που μπορούν όλοι να καταλάβουν. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europol Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.